Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Κι ήθελα ακόμη, Μανώλης Αναγνωστάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
4: Φίλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Λάθη. Γιάννης Μάλαμας. Μουσική στίχη

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σένα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να προσέχεις τους ανθρώπους με καλή πρόθεση, τους ανθρώπους με κακή πρόθεση, τα μεγάλα λογίδρια, την υπόκοφη σιωπή, τα εγχειρίδια αυτοβελτίωσης, τα άρθρα με τίτλο 10-1, το κρύο όταν δεν νιώθετε τσουχτερό, τη ζέστη όταν δεν φέρνει πυρετό, την κυρία που ζητάει ένα ευρώ, την κυρία που δίνει ένα ευρώ. Μα κυρίως να προσέχεις τον πόνο που θαύτηκε μέσα σου, μην μπορώντας να μετατραπεί σε αγάπης αποτυπώματα. Να προσέχεις. Άννα Ιωαννίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
4: Πολύ δύσκολα.
5: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
5: Όχι. Θα έπρεπε λες.
3: Όχι, όχι.
5: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσω.
5: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Το κύμα Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική Λεωνίδας Μπαλάφας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρώτα να πιάσω τα χέρια σου, να ψηλαφίσω το σφιγμό σου. Ύστερα να πάμε μαζί στο δάσος, να αγκαλιάσουμε τα μεγάλα δέντρα που στον κάθε κορμό έχουμε χαράξει εδώ και χρόνια τα ιερά ονόματα. Να τα συλλαβήσουμε μαζί, να τα μετρήσουμε ένα-ένα, με τα μάτια ψηλά, στον ουρανό, σαν προσευχή. Το δικό μας το δάσος δεν το κρύβει ο ουρανός, δεν περνούν από εδώ ξυλοκόποι. Ο ουρανός, Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ας αφήσουμε τις χειραψίες και τα τι κάνεις και ας περάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, για πες, εσένα πόσα τρένα σε έχουν πατήσει. Ας αφήσουμε τις χειραψίες. Άννα Ιωαννίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Πιάσε μελωδία
7: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: 7 και 2 η ώρα. Είναι πρωινό Τρίτης. Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναταλία Δημήτρης, επιτέλους ξεκινάμε.
2: Επιτέλους δεν λες τίποτα. Ο αέρας που φέρω είναι βενετσιάνικος. Είμαι χαρούμενη πολύ.
1: Καλά, θα μας τα πεις και μετά γιατί ήρθες από τη Βενετία.
2: Τέτοιο πρωινό ξύπνημα για σένα, για χατήρι σου.
1: Α, για μένα. Πώς το είπες, τι λέει ο Στράτος.
2: Στράτος Διονυσίου. Ναι, πέταξα τα σκεπάσματα.
1: Ναι, ναι. Και τι λέει άλλο μετά.
2: Και φόρεσα ό,τι βρήκα και μέσα στη νύχτα με βροχή 3:10 βγήκα. Έτσι αισθάνθηκα. Ότι πραγματικά πέταξα τα σκεπάσματα και έτρεξα.
1: Εσύ να βάλεις ό,τι βρήκες, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει, είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα λοιπόν. Καλή δύναμη. Κίνηση αυτή την ώρα έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι να πάμε Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και στην Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να βγούμε Ελευσίνα. Και κίνηση ήδη το μποτιλιάρισμα εκεί με το κλασικό σημείο.
2: Λίγο βέβαια κατά τα άλλα.
1: Ναι.
2: Η ώρα αυτή πρωινή, άνετη, ωραία.
1: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες σε όλους όσοι θα μπουν σε λίγο στα αυτοκίνητά σας.
1: Καλημέρα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός.
2: Έτσι να τα λες. Μπράβο.
1: Τυφλές ελπίδες τώρα, Μελίνα Κανά από τα πολύ αγαπημένα μας.

0: τυφλές ελπίδες.
1: Ναι, λίγο έλειψα και τυφλές ελπίδες τελικά με αυτά που διαβάζω σε σχέση με τα ναζιστικά ακροδεξιά νέα βήματα.
0: Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα λοιπόν, για εσάς που δεν έχετε διαβάσει ειδήσεις ακόμα. Μαθαίνουμε όλο και περισσότερα ανατριχιαστικά για το τι ακριβώς πρεσβεύει το ακροδεξιό κόμμα AfD που κέρδισε τις εκλογές σε αυτό το μικρό κρατήδιο στην Γερμανία και μάλιστα στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
1: Και να σου πω κάτι, τα κυριότερα ήταν ότι μιλάει για μαζικές απελάσεις, για μια εκπαίδευση χωρίς woke agenda, δηλαδή μόνο παραδοσιακές αξίες, έτσι, τα παιδιά.
0: Ξέχνα ΛΟΑΤΚΙ και τέτοια.
1: Ξεχνάς και ξεχνάς και διαχωρίζεις και τις τάξεις, δηλαδή τα προσφυγόπουλα, άλλη τάξη με πρόσφυγες καθηγητές, δασκάλους, έτσι ώστε να ξέρουν ότι είναι προσωρινό, και αλλού τα υπόλοιπα παιδιά. Και φυσικά στην τέχνη παρεμβάσεις, ώστε να μην στηρίζουν τίποτα άλλο πέρα από το αυστηρά γερμανικό.
0: Ναι, και όχι, και να είναι και πατριωτική τέχνη. Δεν θέλουν τέχνη που αμφιβάλλει και αμφισβητεί. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων.
1: Οφείλει μόνο να αμφισβητεί η τέχνη. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό είναι ανατριχιαστικά. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Μόνο αυτό οφείλει, να αμφισβητεί η τέχνη.
0: Τι άλλο μας ξημέρωσε σήμερα, να πούμε κάτι καλό.
1: Να πούμε.
0: Ταινία. Σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Και είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μας ταινίες.
1: Όντως. Και να σου πω κάτι, με στοιχεία αρχαίας τραγωδίας. Το διάβαζα χτες στο αεροπλάνο που ερχόμουν. Ήταν ευτυχώς κάτι ευχάριστο.
0: Την έχεις δει εσύ?
1: Βέβαια.
0: Ωραία, θα πούμε για την ταινία αυτή περισσότερο και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης ξεκινήσαμε. Είναι 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα εμείς. 7 και 8.
1: Ωραία, ε.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Αμέσως μετά θα μας πεις, Ναταλία, τι σου συνέβη, γιατί η Ναταλία μας ήρθε πριν από λίγες ώρες την κυριολεξία από Βενετία. Και το φεστιβάλ που γίνεται εκεί, το φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Βενβενούτο,
0: βέβαια. Τώρα, Μανώλης Μητσιάς και το ερωτικό. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 9 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, Ναταλία?
1: Να σου πω, νιώθω πάρα πολύ καλά που έχω γυρίσει.
0: Η Ναταλία ήταν στη Βενετία.
1: Βεβαίως, ήμουν στη Βενετία, στο φεστιβάλ το οποίο τρέχει και συνεχίζεται.
0: Εσύ είχες πάει για δουλειά εκεί.
1: Πήγα για δουλειά.
0: Δεν ήσουν τιμόμενο πρόσωπο.
1: Δεν ήμουν ακόμα.
0: Όπως αυτές οι influencer που φωτογραφίζονται και λες, καλά, πώς βρέθηκε αυτή εκεί?
1: Όχι, φωτογραφήθηκα βέβαια, καλά τα πήγα.
0: Φωτογραφήθηκε
1: βέβαια. Α, δεν παρακολούθησες πολύ τα social media μου.
0: Δεν είμαι πολύ των social, για λέγε.
1: Δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα χορηγικά και τις εμφανίσεις αυτές. Εγώ ήμουν στο κομμάτι το πιο δημοσιογραφικό όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Είδα Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Ναι, και
1: αυτό ήταν το highlight μου. Δεν μου μίλησε.
0: Γιατί?
1: Είσαι κακός τώρα. δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
0: Όχι, αναρωτιέμαι, σου μίλησε.
1: Αλλά να σου πω κάτι, επειδή λέγαμε και πριν για Όσκαρ και υποψηφιότητες, ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του, να ξέρεις. Ήταν πάρα πολύ καλό στην ταινία Prime Time.
0: Θέλω να μου μιλήσεις για την ταινία αυτή μετά, γιατί συζητείτε πάρα πολύ. Πρώτον. Δεύτερον, τι καιρό είχε?
1: Είχε την περισσότερη ζέστη που έχω ζήσει ποτέ και η υγρασία είχε περίπου 32 βαθμούς και τους ένιωθες 60. Όλοι ήμασταν ημιλιπόθυμοι, αλήθεια.
0: Με πολύ κόσμο.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Αλήθεια.
0: Το φαντάζομαι.
1: Τα βαπορέτα, το πηγενέλα, τα στενά. Δεν είσαι μόνο στη Βενετία. Το Λίντο, που είναι το φεστιβάλ, είναι πιο άνετο.
0: Δηλαδή, αυτά τα stories που ανεβάζετε εσείς και βλέπεις αυτή την ομορφιά εκεί, κρύβουν από πίσω άλλα πράγματα. Ταλαιπωρία μεγάλη, θες να πεις.
1: Ταλαιπωρία μεγάλη και είχαμε και ταλαιπωρία στην επιστροφή, καθυστέρησε η πτήση.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Το νεράκι το πληρώνεις χρυσάφι, αγιούτο ήμουν σε φάση, αγιούτο λίγο νερό.
0: Ζητάς νεράκι στο αεροπλάνο που δεν ήταν, ήταν μια άλλη εταιρεία τέλος πάντων. Ναι,
1: ναι, δύο μπουκαλάκια μικρά, μικρότερα,
0: ναι,
1: του μικρού, 9 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήταν, σου λέω, χρυσό το
0: νερό. Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μελωδία. Να περάσουμε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Ναι, να πούμε και ευχάριστα, έτσι, να μην λέμε μόνο.
0: Που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε την κλήρωση. Μπορείτε λοιπόν κι εσείς να κερδίσετε 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε μήνυμα στο 1960 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή να γίνει κλήρωση. Η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα. Σας ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο.
1: Έτσι, πρέπει να απαντήσετε. 12.011 ευρώ. Και να απαντήσετε και εγκαίρως, να πούμε.
0: Ναι, αμέσως, γρήγορα. Μην καθυστερήσετε και κερδίζετε χρήματά σας.
1: Τι ωραία. Αυτό είναι κάτι ωραίο να περιμένει κανείς.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. 7 και 20 η ώρα. Καλημέρα. Συνεχίζουμε τώρα με Ορφέα Περίδη και τη φωτοβολίδα.
1: Πάμε. Μια φωτοβολίδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Είναι πρωινό Τρίτη. Έχουμε 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ξεκινήσαμε και η ώρα έχει πάει 7 και 27.
1: Να πούμε λίγο χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν και έχουν γενέθλια, όπω η αδερφή μου η Δήμητρα.
0: Α, να τη χαιρόμαστε, Δήμητρα. Χρόνια
1: πολλά. Και πολλοί άλλοι παρθένοι βεβαίω.
0: Πέρασαν
1: το ξεζόδιο, του σήμερα. Ναι, θέλω να σε ενημερώνω γι' αυτά. Θέλω να τα ξέρει.
0: Είσαι σίγουρη? Διότι εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά.
1: Φαίνεται, Δημήτρη μου, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Επίσης, για πες για το λουτράκι που έχουν πανηγύρει σήμερα.
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε την Παναγία τη Γιάτρησα. Είναι η γέννηση Θεοτόκου σήμερα. Οπότε σε διάφορα σημεία, σε διάφορες εκκλησίες γιορτάζουν. Εμείς το λουτράκι έχουμε την Παναγία τη Γιάτρησα με το πανηγύρι μας.
0: Και στη Ρόδο έχουν πανηγύρια από ό,τι μου έχουν πει συγγένεις.
1: Α, γνωρίζεις.
0: Βέβαια. Μια καλημέρα και σε εσάς μας ακούτε από τον Μελωδία Ρόδου σήμερα.
1: Καλημέρα στο λουτράκι μας, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα στο Μελωδία Θεσσαλονίκης επίσης. Εκεί μας ακούν και στην Πάτρα και όχι μόνο, σε πολλά μέρη. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Box, την εφαρμογή Box μάλλον. Τι γίνεται τώρα εκεί? Μπορείτε να πετύχετε καλύτερες τιμές σε κάθε σας παραγγελία, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Έτσι λοιπόν, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Επίσης, μαζί μας έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026. Φέτος είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, 62 ήταν οι συμμετοχές. Το πρώτο βραβείο, 150.000 ευρώ, απέσπασε η Λουψιβή του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο, των 100.000 ευρώ, η iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο, ύψος 50.000 ευρώ, κέρδισε η Vivestia Booking και MetaSearch Platform τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Συγχαρητήρια να πούμε βεβαίως. Και να πούμε ότι τα βραβεία αυτά στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς ερχόμαστε εντωμεταξύ αμέσως μετά και σας μιλάμε για το κρυφτό που έπαιξαν αυτό το καλοκαίρι εφοριακοί και καταστηματάρχες.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κινηματογραφικά σενάρια εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όλα αυτά αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
5: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90

0: θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000, 11 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά, είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Δίνος Χριστιανόπουλος, ενός λεπτού σιγή.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Τι μου τα δίνεις?
1: Αυτό το εδώ να μείνεις έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Μη φύγεις καλοκαιράκι, μην εδώ. Τι γυρίσαμε, πώς γυρίσαμε.
0: Καλά. Το τραγούδι μιλάει και για άλλες περιπτώσεις βέβαια. Χειμώνα ναι, καλοκαίρι, είναι όλη season.
1: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτές οι συζητήσεις, το αυτοκίνητο που λες τώρα.
1: Τα ρομαντικά, τα ωραία.
0: Όχι και πολύ.
1: Γιατί είναι σε εξπυρικό τελείως τη καληνύχτα στα φιλιά, μην μου τα δίνεις. Είναι τελείως Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
0: Ποιος θέλει να το κλείσει το όλο θέμα. Ένας από τους δύο.
1: Μπορεί και όχι.
0: Λες.
1: Ναι, ελπίζω τουλάχιστον.
0: Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα μας τώρα.
1: Πάμε στο θέμα μας.
0: Λοιπόν.
1: Σε ακούω.
0: Εσείς τώρα που πήγατε διακοπές και πήρατε τον καφέ σας σε κάποιο εστιατόριο, ας πούμε, σε κάποια καφετέρια, μήπως είδατε κάποια σκηνικά περίεργα με ανθρώπους να τρέχουν, να πέσουν στη θάλασσα για να υποδηθούν τους τουρίστες?
1: Μα έλα
0: με
1: τώρα.
0: Υπαλλήλους.
1: Γίνονται τέτοια, έγιναν τέτοια πράγματα.
0: Ή άλλους που έκαναν τους πελάτες και τελικά έλεγαν στον καταστηματάρχη: για έλα εδώ λίγο και να τα πούμε έτσι, με προσοχή.
1: Δεν αποκλείω πολύ να βρεθήκατε μπροστά σε σκηνικά ελέγχου. Ναι. Αλλά είναι κάποια που τα αναγνωρίζουμε. Αυτά μιλάμε για κάποια σκηνικά που δεν τα αναγνωρίζεις. Ακριβώς γιατί ήταν τελείως κινηματογραφικά. Εφόσον όπως διαβάζουμε, ερχόταν είτε ο εφοριακός, έτσι, ή οποιοδήποτε ελεγκτής και παρίστανε τον πελάτη. Καθόταν ναι, λοιπόν ωραιότατο στη ξαπλώστρα του, καθόταν στο τραπεζάκι του.
0: Και έκοβε κίνηση.
1: Ακριβώς. Αντιστοίχως όμως και οι σερβιτόροι είχαν το νου τους μήπως δουν τον έλεγχο να καταφθάνει.
0: Και οι επιχειρηματίες σε κάθε τουριστική περιοχή ενημερώνουν ο ένας τον άλλον ότι
1: ακριβώς,
0: πρόσεχε,
1: έρχεται,
0: παίζει αυτό. Ναι.
1: Οπότε για πότε έφευγε ο δίσκος στην ξαπλώστρα και τρέχαν και βουτούσαν στη θάλασσα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι εντάξει, δουλεύουν αδήλωτα, ας πούμε.
1: Σκηνικά πύρου.
0: Και έκανε,
1: Κάρλος,
0: δηλαδή, ο σερβιτόρος
1: ναι,
0: βουτούσε στη θάλασσα για να κάνει το νουόμενο.
1: Ακριβώς. Αν
0: μην
1: προλάβει όμως, έτσι.
0: Προλάβει.
1: Δηλαδή, κρατάς ένα POS, κρατάς ένα δίσκο, φοράς μια ποδιά. Δηλαδή, εντάξει, τα θεωρώ πραγματικά κινηματογραφικά και πολύ, ξέρεις, άσχημα και για τους εργαζομένους.
0: Καλά, ναι. Πόσα πρόστιμα, πόσα χρήματα πιστεύετε ότι κόπηκαν, μάλλον, τι ύψος έχουν τα πρόστιμα που κόπηκαν στον
1: εργαζόμενο? Εσχάρεις τα λόγια σου. Το, είναι ψηλά τα ποσά.
0: Για πες.
1: Διαβάζω ότι το πρώτο εξάμηνο, φαντάζομαι, του 26, δηλαδή Αύγουστο με Ιούνιο, δεν μιλάμε για, καν για όλο το καλοκαίρι,
0: ναι, ναι,
1: πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι που σημαίνει ότι ένας στους δύο που ελέγχθηκε είχε κάνει παράβαση.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί.
0: Ναι. Θα μου πεις ότι ο άλλος που δεν μπορεί δεν κάνει την παράβαση.
1: Ναι. Από ό,τι φαίνεται και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανάλογο ο καθένας με το μέγεθος, έκανε την παράβασή του, ό,τι μπορούσε.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε έτσι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, yeah, οι μεγάλοι παραβάτες, οκ, okay, να πληρώσουν μεγάλα πρόστιμα, mm-hmm, αλλά και οι μικροί τώρα πολύ συχνά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με όλα αυτά.
1: Ναι, σου ξαναλέω γιατί υπάρχει το γιατί εγώ όχι.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορώ να τσιμπήσω.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για καλοκαίρι, να μιλήσουμε και αργότερα για το τι σας εκνεύρισε. Όχι τι σας άρεσε, τι σας εκνεύρισε το καλοκαίρι που πέρασε. Δεν τα έχουμε πει, τώρα γυρίσαμε
1: μετά. Ναι,
0: σήμερα,
1: ναι, πρέπει να τα μάθουμε. Στείλτε μας να μας πείτε.
0: Στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Στείλτε μας τι σας εκνεύρισε αυτό το καλοκαίρι και θα σας πούμε κι εμείς. Με τη σειρά μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι έτσι εντοπίσαμε ευγενικά. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι καινούριο. Λέγεται «Σε ερωτεύομαι». Όλα αυτά στο πρωινό της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, 7:41 η ώρα.

0: Είμαι στον αέρα. Καλημέρα.
1: Μιλάω κιόλα. Τι να κάνω, είναι η αγαπημένη μου βεκάρα μου σχολείο. Και το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό, το Έτσι είναι η ζωή.
0: Και πώς να την αλλάξεις, ε?
1: Και πώς να την αλλάξεις και κάποτε, θέλω να ξέρεις. Είχα το θράσος να πάω έτσι για κάτι τηλεοπτικό, εν πάση περιπτώσει. Και έκανα ένα δοκιμαστικό τραγουδιστικό και πήγα και είπα Βίκη μου σχολείου.
0: Βικάρα.
1: Ναι, βικάρα.
0: Θα τη λες βικάρας και τώρα.
1: Βικάρα, βικάρα μου. Και με πήρανε. Τι θράσος και αυτό,
0: εντάξει, η φωνή είναι, έχεις ένα μέταλλο στη φωνή.
1: Εντάξει. Δεν μπορείς να αγγίξεις τα μεγέθη αυτά.
0: Καλά,
1: αλλά μπορείς
0: όχι.
1: Να τα νιώσεις πολύ. Και εγώ την αγαπώ, την νιώθω και πιστεύω.
0: Καλά, είναι αμοιβαίο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Υποκλείομαι στη Μοσχολιού.
1: Έχουμε να τραγουδήσουμε πολύ βικάρα.
0: Ναι, εκτός αέρα και στον αέρα, ελπίζω, όχι. Εκτός αέρα τραγουδάμε πολύ δυνατά, να το ξέρετε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης. Πρεμιέρα για μας σήμερα εδώ. Μιλούσαμε λίγο πριν για το τι μας εκνεύρισε στις διακοπές. Θέλουμε ένα πράγμα. Μην ανοίξουμε λίστα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Πες ένα πράγμα που σε εκνεύρισε πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Το ότι μας μέσα στα πλοία με το ζόρι μας ζητούν να αφήσουμε τις αποσκευές μας εκεί κάτω στο αμπάρι που λέω εγώ, που έχει 70 βαθμούς Κελσίου, και μετά ποδοπατήσει, ειδικά αν δεν έχεις τον μπόι, που εγώ δεν το έχω το πολύ τον μπόι, για να πάρεις τη βαλίτσα σου. Όσοι είναι 2 μέτρα, είναι 98, είναι 90, τα καταφέρνουν. Εγώ όχι.
0: Αυτό σε εκνεύρισε.
1: Ναι, αυτό Δημήτρη μου. Κατά τα άλλα, είμαι πολύ βολικός άνθρωπος. Περνάω πολύ καλά στις διακοπές.
0: Ωραία, εμένα με εκνευρίζει το ότι πλέον κάποια ωραία μικρά νησιά του Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν γίνει πλατεία Βαρνάβα.
1: Α, Παγκράτη.
0: Με αμμουδιά.
1: Πάει το μυαλό μου.
0: Πλατεία Προσκόπων.
1: Πάει το μυαλό μου. Εκεί, προς τα Κουφονίσια και τα λοιπά.
0: Δονούσα, ναι. Πολύ φέτος. Έπαιξε πολύ Δονούσα.
1: Έπαιξε πολύ.
0: Και νομίζουν όλοι ότι είναι το μυστικό τους.
1: Ποιο μυστικό του, παιδί μου.
0: Εσάς τι σας εκνεύρισε.
1: Πλέον να γνωρίζει τι πετσέτα έχει ο διπλανός. Από την πετσέτα ξέρει ποιο είναι, αφού είναι κολλητά.
0: Και τι μάρκα είναι.
1: Τα πάντα όλα.
0: Και αν είναι.
1: Καθαρή.
0: Ναι. Χιπστερο, πόσο φασαία είναι. 6-95-66-14-9-9-2. Πείτε μας τι σας εκνεύρισε αυτό το καλοκαίρι.
1: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε.
0: Αυτό είναι από τον
1: Τζοτζέ. Ναι.
0: Το κατάλαβα. Ωραία. Επίσης, τώρα με την ευκαιρία σας θυμίσουμε ότι από σήμερα ξεκινάμε το νέο μας παιχνίδι, η Κούπα της Ναταλίας αυτή τη φορά.
1: Έμαθα ότι πέρυσι τα πήγες πολύ καλά με τη δική σου κούπα, την κούπα του Δημήτρη.
0: Βεβαίως, διότι ξεκινήσαμε από μια κούπα της ανταλλαγής.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε σε καλλιτικά αξίας 3.000 ευρώ. Που μας έδωσε ο Κορέας, η εταιρεία Κορέας.
1: Αλήθεια.
0: Και τη μοιράσαμε σε δομές, σε παιδιά που το είχαν ανάγκη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, με ελαφρώς ανταγωνιστικό έτσι, μυαλό,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: πω ότι θέλω να σε ξεπεράσω και η δική μου κούπα, η κούπα της Ναταλίας δηλαδή, την οποία έχω υπογράψει και γράφει καλημέρα μελωδία Ναταλία και ναι, καρδούλα
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θέλω να τα πάει πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο το παιχνίδι στα γρήγορα.
1: Ναι, πες.
0: Έχουμε. Την κούπα αυτή, εσείς πρέπει να σκεφτείτε τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα. Mm. Πέρυσι, για παράδειγμα, η κούπα αυτή, η κούπα του Δημήτρη, ας πούμε, η κούπα μου, mm-hmm. Οδήγησε σε ένα ΣΑΠ, σε μια πισίνα, σε μια εξωτερικού χώρου είναι.
1: Uh-huh.
0: Φουσκωτή. Σε ένα ψυγείο.
1: Άρα,
0: σε ένα
1: λες
0: πλυντήριο,
1: με τι θα το ανταλλάξετε.
0: Ναι, ναι.
1: Με τι ανταλλάζετε, παιδιά, την κούπα μου.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σιγά-σιγά, μην σκεφτείτε κάτι μεγαλειώδες, αλλά μόλις φτάσουμε σε κάτι όντως σπουδαίο, θα το δώσουμε σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Περισσότερα διαβάζουμε στο melodia.gr και στην εφαρμογή μας Melodia App. 8 παρα 10 η ώρα. Πρωινό Τρίτη, συνεχίζουμε το μεταξύ με το τραγούδι Φοβάμαι. Αν θέλετε να στείλετε την ανταλλαγή σας, την πρότασή σας, την περιμένουμε είτε στο site μας. Θα βρείτε λεπτομέρειες.
1: Θα ανεβάσουμε και στο Instagram, έτσι.
0: Θα το ανεβάσει και η Ναταλία εδώ τώρα στο Instagram. info@melodia.gr το mail μας για τις δικές σας προτάσεις ή στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Γράφετε κούπα στην αρχή, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Μη φοβάστε.
0: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης.

0: φοβού κανέναν που λέγεται όλο το τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 παρα 6 η ώρα, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Οπότε αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το popcorn σου και να κρατήσεις την ανάμνηση βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε Μελωδία στους 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης και εμείς ερχόμαστε στις 8 με κίνηση στους δρόμους. Κουράγιο.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός. Και κίνησε στους δρόμους τώρα.
2: Πολύ εντονότερα τα πράγματα μέσα σε μία περίπου ώρα, έτσι.
1: Ναι, γιατί τα λέγαμε και στις 7, τώρα στις 8 βλέπουμε εδώ τελείως διαφορετική εικόνα.
2: Τελείως διαφορετική εικόνα, κυρίως στο κέντρο, έτσι, από τη Συγκρού, Καϊρώη, Σαρδιτού και μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη, όλο στο κόκκινο, υπομονή. Ναι.
1: Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο έχουμε και στο γεροκομείο. Και στην κάθοδο της Μεσογείων. Και Κηφισός επίσης μποτιλιαρισμένος.
2: Ναι, άνοδος και κάθοδος, βλέπω πολύ.
1: Και τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
2: Δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, βέβαια.
1: Όχι, να το έχουμε στο νου μας.
2: Οπλιστείτε με υπομονή.
1: Ωραία. Εντάξει. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Επιστρέψαμε κι εμείς.
2: Και αναρωτιόμαστε ακόμα, έτσι, τι μας άφησε αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, τι μας εκνεύρισε περισσότερο. Θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις. Το 695-66-14-992. Κάνουμε ένα γκάλωπ σήμερα.
2: Και αν ερωτευτήκατε το καλοκαίρι, εμένα αυτό με ενδιαφέρουν.
1: Σε ενδιαφέρει αυτό.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Σε ενδιαφέρουν οι έρωτες που κρατάνε λίγο ή πολύ.
2: Κοίταξε να δεις. Λίγο κρατάνε το καλοκαίριο οι έρωτες.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Το ξέρω εμπειρικά.
1: Α, εμπειρικά και
2: εμπειρικά. Καλά, τα καλοκαίρια.
1: Έχεις να μας πεις πολλά.
2: Πηγαίνουν και έρχονται έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάντως αμέσως μετά θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Τώρα θα σας τη σπάσω. Δεν θα μιλήσουμε για έρωτες. Θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει όταν τρώμε μπροστά στην τηλεόραση.
2: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
1: Ναι, έχουμε έρευνα καινούρια.
2: Εσύ τρως?
1: Ναι, εννοείται. Μόνος μου μένω, τηλεόραση μόνη παρέα.
2: Έχω να σου πω πολλά.
1: Ωραία. Τώρα, Φίλιππος Πλιάτσικας, αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8:03 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης, 8 και 7 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας. Ξυπνάμε μαζί πλέον.
1: Μαζί εμείς τώρα. Που με έβαλε τώρα... σε μένα το νυχτόβιο πλάσμα. Το νυχτόβιο πλάσμα. Ναι. Να ξυπνάω νύχτα, βασικά. Να ξυπνάω νύχτα, όχι να κοιμάμαι.
0: Η μέρα μικραίνει, είναι. Αν δεν ξυπνάτε πολύ νωρίς, σας το λέμε από τώρα. 6 το πρωί είναι νύχτα ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα.
1: Το οποίο σημαίνει, Δημήτρη, ότι εφόσον πια δεν θα βγαίνω τόσο, μπορεί να βλέπω και εγώ τηλεόραση, οπότε με αφορά πάρα πολύ να ξέρω.
0: Τηλεόραση, σειρές.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω τηλεόραση κανονική. Τώρα δεν σε πιστεύω.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση. Αν και υπήρξα πολύ, ξέρεις, και στην τηλεόραση, δεν ήμουν ποτέ τηλεόρασάκια. Θεατή, έτσι, πιστό.
0: Η Ναταλία μα έχει πειράσει από την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι το ξέρετε. Ο μόνο Δημήτρη δεν το ήξερε. Δεν ξέρει.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ξέρει τίποτα για μένα.
0: Βλέπω σειρές όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Τρως όταν βλέπει σειρές.
0: Ναι, τρώω.
1: Τρως. Ξέρεις γιατί δεν κάνει όμως να τρως όταν βλέπει.
0: Ναι, έμαθα ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι όταν τρως μπροστά στην τηλεόραση, ο εγκέφαλος, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς τρως. Δηλαδή, ούτε την ποσότητα παρατηρείς, ούτε τη γεύση την αισθάνεσαι ακριβώς την ίδια. Απλά καταναλώνεις, καταναλώντας κάτι άλλο.
1: Είσαι αφηρημένος, γιατί είσαι συγκεντρωμένος κάπου αλλού. Επίσης, ξέρεις τι, επηρεάζεσαι και από αυτό που βλέπεις και το τι κάνει ο ήρωας που βλέπεις αντιστοίχως.
0: Να σου πω κάτι πριν τον ήρωα. Επειδή όντως μου συμβαίνει και εμένα. Και πες ότι έχεις μια συγκεκριμένη ποσότητα φαγητού μπροστά σου. Την καταναλώνεις, την καταβροχθίζεις. Ξέρεις τι μου συνέβη προχθές? Δεν χόρτασα, ήθελα κι άλλο.
1: Ιδέες.
0: Και μετά πάω στο ψυγείο και ενώ έχω πει ότι δεν θα φάω κάτι, ένα γλυκό ας πούμε, έφαγα δύο γλυκά.
1: Μα αυτό το λένε πραγματικά οι έρευνες. Ότι αυτό ισχύει γιατί ακριβώς επειδή δεν προλαβαίνει να σταλεί το μήνυμα από τον εγκέφαλο ότι έχεις χορτάσει, θες κι άλλο και θες κι άλλο και συνήθως δεν τρως. Και καλά δεν θα πάρεις να φας σαλατούλα, αλλά και σαλατούλα να είναι δεν.
0: Δεν
1: κάνει.
0: Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Γιατί και πάλι δεν μετράς την ποσότητά σου.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Και
0: άρα...
1: παρασύρεση. Αν σ' αρέσει το πρόγραμμα που παρακολουθείς, μπορεί να επηρεαστείς εντονότερα. Αν το βαριέσαι, πάλι να επηρεαστείς. Άρα γενικά να αποφεύγεις το να έχεις μπροστά σου πιάτο.
0: Και για λέει αυτό που ανέφερες λίγο πριν για τον ήρωα, αν κάνει κάτι ο ήρωας.
1: Σε επηρεάζει, δεν είναι. Να σου πω, αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι.
0: Καλά. Αν τρώνε,
1: ας πούμε, να φας.
0: Ναι, αν τρώνε παγωτό. Σε συναισθηματικές, ας πούμε, σε κάτι ναυάγια.
1: Θες και εσύ.
0: Παγωτό μετά.
1: Θες και εσύ παγωτό. Κοίτα, εγώ το παθαίνω στο θέατρο αυτό. Καμιά φορά που έχει παραστάσεις που τρώνε, θέλω να φάω φοβερά.
0: Τρώνε κανονικά πάνω στη σκηνή.
1: Εντάξει, έχουν πολύ συχνά πια.
0: Τι κάνουν, πώς μασουλάνε.
1: Κοίταξε, συνήθως όταν βλέπεις σε σκηνή με φαγητά θα εκτοξευθούν. Ναι. Οπότε εντάξει, σου φεύγει η όρεξη μετά.
0: Α,
1: ναι, υπάρχει λόγος.
0: Υπάρχει μετά ένας τσακωμός.
1: Έτσι, υπάρχει λόγος.
0: Σίγουρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 8 και 10 η ώρα. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποια άλλη στιγμή ας μιλήσουμε και για το πόσο πολύ επηρεάζουν οι ήρωες τους θεατές όταν, για παράδειγμα, καπνίζουν πλέον. Που επιστρέφει σε κάτι σειρές, σε πλατφόρμες.
1: Πολύ, το κάπνισμα. Όντως.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Ζώδια, Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. 8 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα. Αφού είχα καμιά φορά τα πρώτα έτσι. Οι πρώτες μέρες με τις διακοπές, οι πρεμιέρες κτλ.
0: Ναι, τι.
1: Θες ένα δώρο, θες κάτι έξτρα, θες ένα μπουστάρισμα.
0: Ένα δώρο θέλεις. Ναι. Α, όχι για μας.
1: Ναι,
0: γιατί. Για εσάς που μας ακούτε.
1: Καλά, εσείς που μας ακούτε, οπωσδήποτε μεγάλο δώρο, όχι.
0: Ναι, έχουμε
1: απλό
0: για εσάς 12.011 ευρώ, όλα αυτά στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Ε. Και την Παρασκευή που μας έχετε, έχουμε την κλήρωση.
1: Αρκεί να πληκτρολογήσετε Win και να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600, έτσι ώστε να είστε εσείς κάποιος από τους. Ο ένας τυχερός που θα πάρει η Μέρη τηλέφωνο.
0: Ναι, η Μέρη την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Πες ότι είσαι εσύ, Ναταλία, εντάξει.
1: Ναι, θα ήθελα. Ναι,
0: δεν μπορείς.
1: Το ξέρω.
0: Σου χωνέα. Και σου λέει η Μέρη, γεια σου, Ναταλία, πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο.
1: Πρέπει να τη πω 12.011 ευρώ.
0: Και κερδίζει. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Τόσο πρέπει εύκολο. Να θυμάστε λοιπόν το ακριβές ποσό που είναι στο χρηματοκιβώτιο και να απαντήσετε βέβαια έγκαιρα στα πρώτα 5 χτυπήματα, έτσι.
0: Βέβαια. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, η μεγάλη κλήρωση. Άλλη μία το ποσό.
1: Ωραία.
0: 12.011 ευρώ. Τι θα έκανες με 12.011 ευρώ εσύ?
1: Πω, ταξίδι.
0: Ταξίδι.
1: Εξαιρετικό αριθμό.
0: Έκανε και α στο τέλο. Ταξίδια. Εντάξει, το καταλαβαίνω, οκ.
1: Εσύ.
0: Ακόμα ένα στη λίστα με ταξίδια. Θα ήθελα να ξεκινήσω να αποταμιεύω χρήματα. Επειδή δεν αποταμιεύω καθόλου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει. Πρέπει να το συζητήσουμε. Πολύ σημαντικό.
0: Σου βλέπω έτοιμη.
1: Ναι, ναι, η αποταμίευση είναι κάτι που το έχω. Δεν με βοηθά πάντα η συνθήκη, με βοηθά όμως η διάθεση.
0: Μόλις μπήκε στη λίστα των ανθρώπων που με εκνευρίζουν.
1: Ήμουνα έτσι κι αλλιώς πιστεύω για τέτοιου λόγου. Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζουμε. Δήμητρα Γαλάνη, πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Βίκυ Μοσχολιού. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που λέει: δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
1: Αχ, μέτρο δεν έχει αγάπη. Έτσι.

0: τις ανόητες αγάπες και τα λέω για τα ψεύτικα.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι.
0: Σε ποιον δεν αρέσει?
1: Και πάντα όταν μου λένε λόγια, λέω λόγια.
0: Παρόλα.
1: Έτσι. Γιατί πάντα. Αλλά μας αρέσουν. Θέλουμε να ακούμε λίγα λόγια.
0: Όχι, νομίζω ότι έχω φτάσει πια σε μια ηλικία που δεν θέλω να ακούω λόγια.
1: Άσε τις ηλικίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ωραία, σε μια φάση ζωής.
1: Έτσι.
0: Το προτιμάς.
1: Εδώ μιλάμε ότι είσαι σε μια φρέσκια φάση που ξεκινάς από ταμίευση. Σε παρακαλώ πολύ. Θα μας πεις τώρα εσύ τι δεν θες λόγια.
0: Σε λίγο θα πάω και ένα αφρικό.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Είπαμε και πριν το πολύ ευχάριστο για τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
0: Την είδατε την ταινία αυτή εσείς?
1: Πιστεύω ότι την είδατε.
0: Για εσάς που δεν την είδατε, να πούμε εν ολίγης τι συμβαίνει στην ταινία αυτή. Ένας άνθρωπος χρωστάει παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτός που του τα έχει δανείσει τα χρήματα, του λέει: αν δεν μου τα φέρεις τα χρήματα σε δύο μέρες, την έχεις
1: βάψει. Έτσι ακριβώς. Είναι ένας πάρα πολύ μπλεγμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που μπορούν πάρα πολύ να ταυτιστούν, γιατί είναι, θυμίζει ήρωα πραγματικά αρχαίας τραγωδίας.
0: Και όλη η ταινία.
1: Όλη η ιστορία.
0: Και αυτό, το τέλος της ταινίας.
1: Έτσι. Κρίθηκε και καλλιτεχνικά, άρτια, και γι' αυτό και επιλέχθηκε. Ξέρεις κάτι?
0: Α, εξής, να πούμε τι έγινε. Είναι η ελληνική πρόταση για τα φετινά Όσκαρ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αποκλείεται κάτι να συζητηθεί αυτή η ταινία πάντως, γιατί είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Να πούμε και να διευκρινίσουμε τι εννοούμε. Για την κατηγορία διεθνούς ταινίας, που παλιά λέγαμε ξενόγλωση. Η καλύτερη ξενόγλωση, τώρα είναι η κατηγορία η καλύτερη διεθνής ταινία. Που ξέρεις, αν επιλεγεί στην πεντάδα βασικοί ανταγωνιστές, είναι και το Φιόρδ, που σου άρεσε πολύ που το είδες.
0: Καλά, θέλω να μιλήσουμε το Φιόρδ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θα μου πεις,
0: ήταν το βραβείο των κανών, των φετινών κανών.
1: Ναι,
0: είδα ταινία και την είδαμε παρέα. Η παρέα συζητάει την ταινία αυτή μετά για πολλή ώρα.
1: Για
0: το Φιόρδ μιλάμε. Ναι, θα τα πούμε και μετά. Επίσης, να πούμε ότι στην ταινία Σπασμένη Φλέβα συμμετέχει και η Front Stage ως συμπαραγωγός. Η Front Stage είναι ο όμιλος στον οποίο ανήκει και ο Μελωδία. Ναι. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Τώρα στο Box, το delivery με το οποίο πάντα κερδίζεις, τι κάνει, μας δίνει πάρα πολύ καλές τιμές, χαμηλότερες τιμές. Γιατί εκεί μπορούμε να συνδυάσουμε και πόντους και εκπτώσεις και προσφορές. Έτσι λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. 8 και 28 η ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο εντωμεταξύ και θα θέλαμε αμέσως μετά να συζητήσουμε το εξής θέμα. Έχετε παρατηρήσει εσείς, γιατί η Ναταλία το παρατήρησε και συμφωνώ κάπως μαζί της, ότι όλο και περισσότερες γυναίκες πλέον είναι στα μπαρ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή πας ένα μπαρ και λες,
1: σχεδόν αποκλειστικά. Όπου το σκεφτόμουν στη Βενετία, που δεν το παρατήρησα πουθενά αυτό να συμβαίνει, και λέω τελικά όχι, είναι δικό μας φαινόμενο. Χρήζει συζήτησης και σχολιασμού.
0: Ωραία, όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
5: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30, ώρα για Natural Factors.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρος και να.
16: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.

0: τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όταν σε συναντούν πρώτη φορά και ύστερα προφέρουν το όνομά σου, μοιάζει σαν να σε παραφράζουν ολόκληρο ή σαν να αντικρίζεις ένα ξεχασμένο ποίημά σου και να σου μπήγονται προοπτικές στα μπούτια. Μυοπικός αφορισμός ενδομήχος Πάνος Κουτούλιας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 8 και 38 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μιλούσαμε λίγο πριν για τις γυναίκες, για ένα φαινόμενο έτσι, που θέλει τώρα να παρατηρήσει εδώ η Ναταλία. Νομίζω ότι ισχύει, έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
1: Α, αυτό.
0: Ότι πλέον βγαίνεις έξω, πηγαίνεις σε κάποιο μπαρ και βλέπεις περισσότερες γυναίκες.
1: Ναι.
0: Πού ήταν όλες αυτές οι γυναίκες παλιότερα?
1: Εγώ θα σε ρωτήσω καταρχάς εσείς. Πού πηγαίνετε όταν βγαίνετε?
0: Νομίζω ότι οι άντρες επιλέγουν να μείνουν σπίτι και είτε να δουν αγώνες, είτε να παίξουν video games, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Συγγνώμη, δεν θα ξαναμιλήσω για ηλικία, γιατί τώρα μου βάλανε χέρι.
1: Και όταν
0: ότι μιλάω και λέω ότι ναι, όχι, δεν θα
1: μείνω. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, σε αυτή τη φάση της ζωής, έτσι θα λέμε.
1: Τα video games δείχνουν, ξέρεις, μόνο
0: εφηβεία.
1: Εφηβεία, ακριβώς. Ναι. Παραμένετε πάντα εφηβείς εσείς οι άντρες.
0: Ναι.
1: Το ερώτημά μου είναι πού φλερτάρετε και πώς, αν δεν
0: εφαρμογές, Ναταλία, εφαρμογές. Ο κόσμος μπαίνει σε εφαρμογές πια.
1: Α, ο κόσμος μπαίνει σε εφαρμογές.
0: Δεν εκτίθεται εύκολα έξω.
1: Τώρα νιώθω αυτό εγώ νιώθω. Μεγάλη αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι οι γυναίκες θέλουμε ακόμη πάρα πολύ να βγούμε, να πούμε τα νέα μας, να φλερτάρουμε κατά πρόσωπο, να δούμε, να ετοιμαστούμε. Μας αρέσει. Είναι θέμα κοινωνικής εξόδου και ζωής το να βγεις, να ετοιμαστείς, να δεις τις φίλες σου.
0: Κοίταξε, δεν το έχετε. Το ακούω. Οι γυναίκες γενικά κινούν την οικονομία. Είναι μια άλλη θεωρία αυτή. Πηγαίνεις θέατρο, κυρίως γυναίκες. Πηγαίνεις σινεμά, κυρίως γυναίκες. Πηγαίνεις για ψώνια, κυρίως γυναίκες. Συμφωνείς?
1: Ναι, μ' αρέσει όμως αυτό, γιατί θα μείνω στο κομμάτι ότι μας ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό πολύ. Η αισθητική.
0: Νομίζω ότι είστε ανήσυχα πνεύματα, ισχύει. Όχι ότι οι άντρες δεν είναι, απλά οι γυναίκες θέλουν να συμμετέχουν και να τα συζητούν όλα αυτά περισσότερο.
1: Ναι, μα εγώ ανοίγω αυτή την κουβέντα, γιατί στην πραγματικότητα θέλω να εκφράσω την επιθυμία μας να βρισκόμαστε περισσότερο των γυναικών.
0: Okay,
1: να βρισκόμαστε περισσότερο, να συναντάμε περισσότερους άντρες έξω.
0: Τι λένε όμως κάποιες νέες έρευνες?
1: Εσύ θα τα ξέρεις αυτά.
0: Κοίτα, ότι εξηγούν. Η Gen Z πλέον θέλει να βγαίνει έξω, γιατί έχει βαρεθεί τις πλατφόρμες. Και θέλει το πρόσωπο με πρόσωπο. Το tête-à-tête.
1: Το in person.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συμφωνώ. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Γιατί ξέρεις, η δική μας η γενιά που είναι λίγο πιο πριν.
0: Είμαστε σε μια άλλη φάση ζωής.
1: Ναι. Είχαμε μάθει μόνο το κατά πρόσωπο. Οπότε όταν μας μετακινείς και μας βάζεις μέσα σε πλατφόρμες, σε εφαρμογές ή σε άλλους τρόπους dating, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε συνηθίσει τη συνθήκη μας, το να σε βλέπω.
0: Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, δεν φοβούνται και πάρα πολύ κάποιοι. Το έχουν το σπόρο, το έχουν εξελίξει.
1: Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θα το σκεφτώ.
0: Ακόμα δεν το έχεις δοκιμάσει, μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: έχει
0: και αυτό το Vidcast.
1: Ποτέ.
0: Που λες, η νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
1: Έτσι.
0: Ναι, δεν ψάχνει.
1: Όχι.
0: Και στις εφαρμογές τι γίνεται?
1: Εσύ δεν θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω εγώ, κάνω από φίλους ότι έχω ακούσει.
1: Και τα είναι μεγάλη κουβέντα το ότι ψάχνουμε. Όλοι μια σύνδεση, μια επαφή, μια αγάπη.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Πάντως οι γυναίκες όταν βγαίνουν έξω στο μπαρ, τι ψάχνουν?
1: Περισσότερο σύνδεση και φλερτ.
0: Ακριβώς, όχι μόνο φλερτ. Σύνδεση.
1: Ναι.
0: Ας μείνουμε σε αυτό.
1: Χαίρομαι σε αυτό.
0: 8 και 41 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτη. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και αυτό το υπέροχο βάλ των ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλ των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη. Ναταλία Λιράκη. Καλημέρα. 8 και 49 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν. Λέγαμε μάλλον λίγο πριν την προηγούμενη ώρα ότι η Ναταλία μόλις ήρθε στην κυριολεξία, πριν από λίγες ώρες προσγειώθηκε, ναι, από Βενετία. Είχε πάει για δουλειά εκεί στο Φεστιβάλ Βενετίας, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Είχαμε και τέτοια.
1: Ναι, buonasera και τα λοιπά.
0: Πόσο κάνει ο καφές εκεί, είδες?
1: Όχι, εντάξει, καλούσε. Η τιμή του καφέ ήταν καλή.
0: Πόσο?
1: 4 ευρώ.
0: Τι έκανε, λέει?
1: 4.
0: 4 ευρώ ο καφές, ναι. Βενετία.
1: Ναι.
0: Του Ριστοπαγίδα.
1: Ριστοπαγίδα δεν το συζητάμε, αλλά και εδώ που τι νομίζεις. Νέα Σμύρνη, πόσο κάνει ο καφές?
0: Άμα κάτσεις, ναι. Αλλά εδώ κάθεσαι με τις ώρες. Πληρώνεις και αυτό.
1: Εκεί δεν μπορείς να κάτσεις με τις ώρες, γιατί έχεις α πολλές δουλειές, β έχει πάρα πολύ κόσμο, γ θέλεις να δεις ταινίες κτλ.
0: Ωραία, για μου μιλούσες λίγο πριν για μια ταινία που από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Το και... Prime Time.
0: Prime Time.
1: Prime Time με Robert Pattinson.
0: Ο οποίος σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μου αρέσει και ξέρεις τι, μου αρέσει η εξέλιξη του, είναι η χρονιά του. Από το The Drama με τη Zendaya. Στην Οδύσσια, έτσι. Και τώρα το Prime Time.
0: Στην Οδύσσια κάνει τον κακό μνηστήρα, για σας που έχετε δει την ταινία.
1: Έτσι,
0: να το θυμάστε. Έτσι.
1: Και το Drama ήταν πολύ ωραίο, να το πούμε.
0: Πολύ
1: διαφορετικό.
0: Το θυμίζει διάφορο. Ναι.
1: Ιδιαίτερο, θυμίζει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό τελείως διαφορετικό. Ένας ρόλος, μια ξέρεις, αληθινή ιστορία ενός δημοσιογράφου στην Αμερική που στο διάστημα 2004 με 2007 έκανε εκπομπές σαν reality, δημοσιογραφική έρευνα, παύλα reality, όπου παγίδευε τηλεοπτικά σε πραγματικό έτσι, χρόνο παιδόφιλους. Γι' αυτό λέγεται To Catch a Predator, λεγόταν η εκπομπή.
0: Predator είναι, έτσι. Είναι και της μόδας η λέξη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι σημαίνει Predator, αρπακτικό. Μάλιστα. Κακό λογισμικό επίσης.
1: Είναι φοβερό το τι μπορείς να κάνεις έτσι για την τηλεθέαση, γιατί δεν είναι μόνο τι προσφέρω, όντως, η έρευνα, το αποτέλεσμα κτλ. Αλλά είναι όλα για την τηλεόραση.
0: Είναι αληθινή, καταρχάς είναι αληθινή ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Και διαμόπευε προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Καλά. Πολύ μεγάλη ιστορία τώρα αυτή και δεν συζητείται και πρωί, μας ακούνε και παιδιά.
1: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, και αυτή δημοσιοποιούσε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μάλλον αυτού που έκαναν.
1: Την ώρα που τους τσάκωνε με έναν τρόπο, γιατί έστεινε παγίδες, έτσι υπήρχε.
0: Πώς λέγεται η ταινία?
1: Prime Time.
0: Prime Time. Συνεχίζουμε εμείς. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 9 παρά 9 η ώρα στο πρωινό της 3ης 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax, αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9 ώρα ΔΕΗ.
7: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστα Σιδηρόπου.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: 9 και 2. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
2: Καλημέρα, όπου κι αν είστε. Υπομονή σε εσάς που είστε στους δρόμους, γιατί η κίνηση είναι όλο και πιο έντονη.
1: Έχουμε στον Κηφισό μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εσένα έχουν ανοίξει τα σχολεία ήδη. Τέτοιο μποτιλιάρισμα.
2: Έγιναν όλα πολύ νωρίτερα φέτος. Ναι. Με την κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή νωρίτερα.
1: Ή εμείς ήρθαμε πιο αργά, Ναταλία, που ισχύει.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι να σου πω.
1: Γιατί 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Σωστά.
1: Έχουμε επίσης κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινάει από Ζεφύρη και μετά και φτάνει μέχρι η Δαχτυλίδη. Και στην Κηφισίας, προσοχή, έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κηφισίας σήμερα. Δηλαδή ξεκινάει από Κατεχάκι, χαλαρώνει λίγο εκεί λίγο πριν το Χαλάνδρι και συνεχίζει μέχρι Δαχτυλίδη πάλι.
2: Αχ, Δημήτρη μου, ξέρεις κάτι, σκέφτομαι ότι πάντα όταν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση που είμαι τώρα και ήμουν ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο και άκουγα, ξέρεις, στο ραδιόφωνο την κίνηση, έλεγα, πείτε μας που δεν έχει.
1: Που δεν έχει.
2: Ναι. Πού δεν έχει, πού μπορείτε να πάτε.
1: Δεν είναι και πολλά τα σημεία αυτά.
2: Νότια. Νότια δεν έχει κίνηση.
1: Και πάλι στην παραλία έχει.
2: Εντάξει, όχι το αντίστοιχο με το κέντρο.
1: Κηφισίας, όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας αυτό το πρωινό της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 και 3 η ώρα. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό και το Ανάθεμά Σε. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε.
2: Ναι, αυτό το θέμα το πολύ ενδιαφέρον.
1: Για το ποιος βλέπει τα βίντεο που γυρίζουμε όταν πάμε σε μια συναυλία.
2: Και. Ποιοι νομίζουμε ότι τα βλέπουν.
1: Το ακόμα χειρότερο. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης.

0: θυμάσαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη 3η, 9 και 6 ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το καυτό θέμα. Όταν πα σε μια συναυλία που θεωρήσουν για καλά ότι είναι πολύ ωραία ιδέα να βγάλει το κινητό σου και να τραβήξει τη συναυλία σε βίντεο. Για να ρωτιόμαστε εμεί, και δεν είμαστε μόνο εμεί αυτοί, ποιοι βλέπουν τα βίντεο αυτά, εσεί τα ξαναβλέπετε?
1: Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν τα τραβάμε για μας τα βίντεο αυτά, αν τα τραβάμε γιατί θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας να το δουν όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, να βοηθήσουμε, να κάνουμε την καλή πράξη. Τι νομίζουμε? Πες μου.
0: Μήπως τα τραβάμε για να τα δουν άνθρωποι που θέλουμε?
1: Κοίταξε, να
0: και
1: σου
0: τους βάζουμε σε στενούς φίλους.
1: Εγώ προσωπικά θα σου πω ότι τραβάω το βίντεο α για να δείξω ότι ήμουν εκεί, όπως περισσότερο νομίζω το έχουμε αυτό, και κακώς βέβαια, και β, και πολύ σημαντικό, για να το δει κάποιος που με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: 99,9% δεν θα το δει, θέλω να το πω, θα το καταθέσω. Το βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν πια καταλήγουμε στο ποιοι τελικά είδαν τα βίντεο από τις συναυλίες,
0: ναι, ναι,
1: και δεν το είχαν και στο μιούτ, δηλαδή όντως να το έχουν ακούσει. Εγώ σου λέω 5 φαν του συγκροτήματος ή του καλλιτέχνη που έχει ανεβάσει, 5 άλλοι που το βγήκε στον αλγόριθμο και ποτέ αυτοί που σε αφορούν.
0: Ωραία. Επίσης, έχουμε την υποψία ή προσδοκία ότι θα το δει το συγκρότημα αυτό ή ο καλλιτέχνη.
1: Αν βέβαια, δεν αναβήσει.
0: Θα πει, α, το ανέβω στην Ιταλία, θα το ανεβάσω κι εγώ. Που δεν ισχύει συνήθως αυτό.
1: Καμιά φορά σε κάνουν ρηπόρτ.
0: Εντάξει,
1: κάποιοι καλλιτέχνες κτλ. Αλλά γενικά.
0: Πες λίγο για αυτόν τον συντάκτη στην εφημερίδα Guardian που έγραψε ένα πολύ ωραίο άνθρωπο.
1: Ναι, έγραψε κάντε σε μένα, στον κόσμο και στον εαυτό σας μια τεράστια χάρη. Σταματήστε να ανεβάζετε βίντεο από τις συναυλίες. Και είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι πραγματικά δεν χρειάζεται να είσαι ο καλός Σαμαρίτης που θα βοηθήσεις αυτούς που δεν ήρθαν στη συναυλία. Γιατί πραγματικά υπάρχουν τα fan club, θα ανεβάσουν βίντεο, θα τα δουν και όσοι δεν τα κατάφεραν, δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες εκεί.
0: Και καλύτερα βίντεο.
1: Πολύ καλύτερα. Γιατί πάνε γι' αυτό. Ενώ εσύ έχεις χάσει χρόνο. Από το να παρακολουθείς την αυλία, έχεις ρίξει την μπαταρία σου, έχεις κάψει τα εγκεφαλικά σου κύτταρα για να διαλέξεις ποιο θες να ανεβάσεις.
0: Δεν έχεις άλλο χώρο στο κινητό σου.
1: Ναι, πολλά τα προβλήματα. Γιατί?
0: Τι λέει αυτός ο συντάκτης της συναυλίας?
1: Να απολαύσουμε τη στιγμή.
0: Ναι, βγάλτε δύο stories και μετά βάλτε αυτό το κινητό στην τσέπη. Δείτε τη συναυλία με την ησυχία σας. Αφαιθείτε λίγο στο συνέστημα και στις αναμνήσεις, αν δεν πονάνε πολύ. Λέω και αυτό εγώ τώρα.
1: Ωραίο. Σημαντικό, ναι, ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Είναι πρωινό Τρίτης, 9 και 9 η ώρα. Σε λίγο να μιλήσουμε για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας.
1: Βέβαια.
0: Έχει νέο κύκλο τώρα.
1: Θέλω, παιδιά, να σας μιλήσω για την κούπα μου. Και θέλω να φτάσει σε καλά χέρια.
0: Θα την ανεβάσεις εδώ.
1: Τώρα θα την ανεβάσω στο Instagram, βεβαίως.
0: Ωραία, εντάξει. Αν και εσείς που το ψάλετε τώρα και το χειροκρότημα, επειδή είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα, θα μας αντέξει ο σκηνή άραγε.
1: Μακάρι. Μπα.

0: σίγουρα πράγματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, τι ήθελες να πεις?
1: Ότι σίγουρα θα βρεθούμε κάπου, αν με αγαπάς.
0: Ναι,
1: αυτό είναι μια μεγάλη
0: αλήθεια. Σίγουρα.
1: Κοίτα, εγώ είμαι αισιόδοξη γενικά ότι οι άνθρωποι που αγαπιούνται συναντιούνται.
0: Κάποια στιγμή, ίσως με λάθος timing επίσης.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά πάντως θα βρεθούμε γενικά και κάποιος θα μας αγαπήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη.
0: Μπράβο. Disney.
1: Σήμερα. Ωραία, δεν ξέρω αύριο, Δημήτρη μου. Δεν έχω κάθε μέρα τις ίδιες πεπιθήσεις για τις σχέσεις.
0: Ωραία. Να σας θυμίσουμε τώρα το παιχνίδι μας που ξεκινάμε από σήμερα και γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε νέο κύκλο,
1: ναι,
0: λοιπόν, για την κούπα της Ναταλίας αυτή τη φορά.
1: Παιδιά, την ανεβάζω. Αυτή τη στιγμή ανεβάζω
0: για
1: το story. Είμαι έτοιμη.
0: Για το story.
1: Ο Δημήτρης δεν ήξερε ότι αν ανεβάζεις μια φωτογραφία έτσι selfie και κρατάς κάτι που έχει γράμματα επάνω, φαίνεται αντίστροφα η φωτογραφία και απλά χρειάζεται μια μετακίνηση. Υπάρχει τρόπος.
0: Καθρέφτης, λοιπόν.
1: Ναι, να τη γυρίσεις. Δεν το ήξερε.
0: Δεν το ήξερε, όχι. Ξέρω όμως τι γίνεται με την κούπα της Ναταλίας.
1: Να
0: τα πω εγώ.
1: Πες.
0: Με τι θα ανταλλάζατε αυτή την κούπα? Αυτό είναι το παιχνίδι. Διότι πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή, όπως και με την κούπα τη δική μου, λίγο παλιότερα, πριν από λίγους μήνες, θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το χαρίσουμε εμείς μετά σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν το παιχνίδι αυτό γίνεται για καλό σκοπό. Εσείς τώρα για την κούπα της Ναταλίας, που είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο και μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία, δεν λέω.
1: Λόγια τώρα.
0: Ναι, λέω
1: λόγια.
0: Τώρα, λέω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να θέλετε να δώσετε ένα. Ένα ωραίο αντικείμενο.
1: Εγώ
0: ένα...
1: θα ήθελα να δώσετε κάτι ωραίο.
0: Τι φανταζόσουν, τι θα ήθελες για αυτή την κούπα, ας πούμε?
1: Κοίταξε
0: ένα,
1: να δεις.
0: Μια καρέκλα ή ένα...
1: Δεν έχει σημασία. Ένα βιβλίο.
0: Ένα βιβλίο.
1: Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, ναι.
0: Πρέπει να σκέφτεσαι όμως και το βιβλίο αυτό θα το θέλει κάποιος άλλος να το πάρει για να δώσει κάτι άλλο σε αντάλλαγμα.
1: Αν είναι ποιήση, αν είναι ένα σελίδι, ένα καβάφι, δεν θα θέλουν.
0: Ωραία, οκ, okay,
1: μάλιστα. Παιδιά, δεν ξέρω. Ό,τι νομίζετε, γιατί ο σκοπός είναι καλός και είναι ωραία η κούπα. Θα τη δείτε και στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο Instagram την έχω ανεβάσει μόλις. Και είναι ωραία που έχει γράψει. Ιστοσελίδα.
0: Πολύ ωραία, έτσι.
1: Σάι, τι θέλει.
0: Στη σελίδα μας.
1: Στη σελίδα μας. Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι, ναι. Εσείς λοιπόν τι έχετε να ανταλλάξετε για την κούπα της Ναταλίας, αν τη θέλετε. Έχει γράψει πάνω η Ναταλία με τα δικά της γράμματα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, μια καρδούλα δίπλα. Οπότε λοιπόν, αν τη θέλετε, μας στέλνετε είτε στο info@melodia.gr, είτε στο 695-66-14992 μέσω Viber WhatsApp. Ή στα social μας, ή στα social της Ναταλίας.
1: Και να ξεπεράσουμε, παιδιά, την κούπα του Δημήτρη, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί έτσι έχουμε ανταγωνισμούς καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά θέλουμε να τον περάσουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα, για σκεφτείτε και πείτε μας. Περιμένουμε. Μόνο μην ξεχνάτε να γράφετε τη λέξη κούπα δίπλα, για να ξεχωρίσουμε τα μηνύματά σας. Τώρα πάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο και σε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που μιλάει για το παρελθόν και αυτές τις επώδυνες αναμνήσεις. Μια παλιά φωτογραφία που την ξεσκίζουμε και την κάνουμε κομμάτι και την πετάμε μετά.
1: Θα το σχολιάσω μετά.
0: Την εποχή εκείνη. Τώρα απλά κάνεις delete. Αν σκοτάει.

0: τραγουδία Ναταλία Αργυράκη Δημήτρης Βραγνός.
1: Καλημέρα.
0: Είναι 9 και 25 πάει η ώρα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι ο χρόνος τρέχει.
1: Βεβαίως, και να σας πω εγώ πρώτα. Δημήτρη. Θέλω να το ξέρεις, γιατί έχει να κάνει με σινεμά που μας αφορά. Μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια που στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Για σας παίχτε, παιδιά.
1: Κάνω και τα σαρδά μου, έτσι, γιατί έπρεπε.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Εκεί λοιπόν είναι το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, ελάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριου για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn και να κρατήσετε την ανάμεση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο Photobooth, γιατί το φυσικό αέριο δίνει για ακόμη μια χρονιά ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και την εφαρμογή Box. Από εκεί παραγγέλνουμε τώρα φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, προϊόντα από φαρμακεία και πετυχαίνουμε καλύτερες τιμές. Πώς γίνεται αυτό? Συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές. Όλα αυτά με το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και αμέσως μετά τι έχουμε? Έχουμε για σας τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Και μετά θα ήθελα να σας μιλήσω για την ταινία Fjord που είδα και με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, θέλω να μου πεις, γιατί δεν
0: με έναν ιδιαίτερο τρόπο με έχει ενθουσιάσει, γιατί το θέμα είναι πολύ δύσκολο και άγριο.
1: Να θυμηθούμε ότι αυτή η ταινία, αν επιλεγεί και εκείνη όπως και η σπασμένη φλέβα για τα Όσκαρ, θα κονταροχτυπηθούν.
0: Ναι, θα το ήθελα.
1: Στην κατηγορία διεθνής ταινία.
0: Λοιπόν, 9 και 26 ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο, τα λόγια Πιερακάκη. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Στην Αίγυπτο σήμερα Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης. Εκρήξει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front Stage είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μια ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
7: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Πάντα έντεχνα.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη. Μα που γύριζες? Ολιμερείς τη σκληρή ρέμβη, της πέτρας και της θάλασσας. Το φόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους. Γύμνωσε την επιθυμία σου ως το κόκαλο. Και οι κόρες των ματιών σου πήρανε τη σκυτάλη της χήμερας, ρηγώντας μ' αφρό τη θύμηση. Μαρίνα των Βράχων, Οδυσσέας Ελίτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το γανί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύο.
2: Πάντα μελωδία.

0: καλημέρα μελωδία.
1: Μα υπάρχουν αυτοί οι στίχοι της Λίνας Νικολακοπούλου.
0: Θα πιεις νερό εσύ και που θα πληθεί ο άλλος.
1: Ναι, ναι, να πιω νερό.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Μα αυτό δείχνει μια απόλυτη παράδοση.
0: Παράδοση
1: και ξέρεις, απενοχοποίηση του συναισθήματος. Ζούμε με ένα μόνιμο άγχος, όταν μην αισθανθούμε. Ενώ αυτό δείχνει ότι ξέρεις, υπάρχει το συναισθημά μου.
0: Mm-hmm. Και.
1: Ωραίο δεν είναι.
0: Δεν το κάνεις μετά. Με το θέμα είναι το θέλει και ο άλλος.
1: Γιατί μου είσαι κυνικός, δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: έτσι
1: λόγο
0: είμαστε τώρα. Είμαστε ψυχροί παρατηρητές εμείς από εδώ, από τη δική μας πλευρά. Εσείς από τη δική σας πλευρά.
1: Εμείς είμαστε παθιασμένοι.
0: Πού θα σε οδηγήσει
1: θέλουμε
0: αυτό,
1: να ζούμε, να ερωτευόμαστε. Κοίτα, δεν ερωτεύομαι εύκολα, με βλέπεις έτσι. Πάση περιπτώσει, μας έχεις πει ότι θα μας μιλήσεις για το Φιόρδ.
0: Ναι,
1: την
0: λοιπόν,
1: ταινία αυτή που είναι ο Φίνικας, ο φετινός Φίνικας των Κανών.
0: Αν ψάχνετε ταινία για θερινό, δείτε το Φιόρδ, σας παρακαλώ. Διότι είναι μια ταινία από αυτές που τη συζητάς για πολλή ώρα μετά, mm-hmm. και εγώ για πολλές μέρες και τη σκέφτεσαι, θα σας πω εντάχει την υπόθεση. Μια οικογένεια Ρουμάνων πηγαίνει στην Νορβηγία. Είναι μια οικογένεια κάπως συντηρητική και υπερβολικά έτσι θρησκευόμενη.
1: Α, μάλιστα.
0: Όχι μουσουλμάνοι, χριστιανοί.
1: Mm-hmm.
0: Έχει σημασία αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πάει στην Νορβηγία η οικογένεια αυτή και οι Νορβηγοί τους υποδέχονται με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια. Με όλο αυτό το περάστε, βεβαίως είστε καλοδεχούμενοι στη χώρα μας. Το γραφείο σας, θα μιλάμε αγγλικά, μην ανησυχείτε. Τα παιδιά θα πάνε βέβαια στο σχολείο το δικό μας. Φυσικά, φυσικά. Όλα είναι τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Όλα.
1: Mm.
0: Και κάποια στιγμή οι καθηγητές στο σχολείο βλέπουν στα παιδιά των Ρουμάνων κάποιες μελανιές. Και λένε, για μισό λεπτό, τι συμβαίνει εδώ. Πιάνουν τα παιδιά λίγο στην άκρη, τα ρωτάνε, σας έχει χτυπήσει ποτέ ο μπαμπάς? Και λένε, εντάξει, μας έχει ρίξει μία, ας πούμε. Σας έχει ρίξει μία. Κατευθείαν στην πρόνοια. Στην Νορβηγία υπάρχει ένας νόμος, λοιπόν, που το παιδί το παίρνει, πάει στην πρόνοια, αν υποψιαστούν οι καθηγητές, ότι ασκείται βία στο παιδί.
1: Κατευθείαν το παίρνουν. Ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Παίρνουν
1: και
0: όλα τα παιδιά της οικογένειας. Το θέμα είναι, οι μελανιές αυτές πώς προέκυψαν.
1: Να μας κάνεις spoiler.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω επίσης, μήπως έπαιξε ρόλο το ότι είναι παιδιά μεταναστών και πήγαν κατευθείαν στην πρόνοια. Βέβαια, η ταινία βάζει πολλά ερωτήματα και για να σας κάνω ένα μικρό spoiler, δεν είναι εύκολο να πάρεις θέση.
1: Μα αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί βλέπω ότι αφηγείται και θέμα οικογενειακό αλλά και κοινωνικό.
0: Ακριβώς.
1: Τα πιο ενδιαφέροντα. Με όχημα την οικογένεια να ανοίγει το μεγάλο σύνολο, τη μεγάλη εικόνα.
0: Από τη μία βλέπεις πού μπορεί να οδηγήσει ο μεγάλος συντηρητισμός της οικογένειας και από την άλλη βλέπεις τι σημαίνει να ζεις ένα τέτοιο κράτος που το ζηλεύουμε όλοι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ένα τίμημα. Mm-hmm. Για αυτό το κράτος. Αυτά εν ολίγης. Δεν θέλω να σας πω άλλα.
1: Να μην κάνω άλλα σχόλια. Να τη δούμε και εγώ θα πάω, δεν πρόλαβα.
0: Είναι μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει αυτή την περίοδο.
1: Μπράβο, συνεφίλε μου.
0: Λίγο μεγάλη ταινία σε διάρκεια, εντάξει, αλλά αξίζει. Ναι, συνεφίλε ακριβώς δεν είμαι, γιατί βλέπω κι άλλα.
1: Mm?
0: Βλέπω, ναι, βλέπω. Mm-hmm. Και Spider-Man και τέτοια.
1: Α, και Avengers.
0: Ναι. Avengers δεν βλέπω.
1: Κάπου θα συναντηθούμε εγώ και εσύ, δεν ανησυχώ.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Είναι πρωινό Τρίτης. Ξεκινήσαμε σήμερα, έχουμε πρεμιέρα εμείς.
1: Με το δεξί.
0: Με το δεξί, ναι. Και η Νατάσα Μποφίλιου τώρα. Όλα είναι μπροστά.

0: καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 9 και 48 πάει η ώρα.
1: Να πω έξτρα καλημέρα σε όσους αγαπάνε τόσο πολύ όσο και εγώ, το Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Να πω στη Δήμητρα και το Χρήστο που είναι στην κίνηση και υποφέρουν να μην κλαίνε.
0: Και έκαναν story τώρα το Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Έκαναν
0: ναι,
1: story και είπαν ότι κλαίνε και κλαίνε και για την κίνηση. Και λέω μην κλαίτε. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Έχουμε και χρηματοκιβώτιο. Να κάτι να περιμένει κανείς.
0: 12.011 ευρώ έδινε αυτή τη φορά, 12.011 ευρώ.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, οπότε προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κάνει την κλήρωση και επιλέγει ένα νούμερο στην τύχη, ένα μήνυμα, τηλεφωνεί και αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα λάβετε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε Μέρη. Όπα, έχουμε
1: 12.011 και να απαντήσετε τουλάχιστον μέχρι το 5ο χτύπημα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί αυτό να έχουμε το νου μας.
0: Αλλιώς θα χαθεί η κλίση. Θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης, όπου ισχύει η γραμμή υποστηρίξης 214-214-80-20. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Σε όλους.
0: Άλλη μία, 12.011 ευρώ. Οι φίλοι σου, η Δήμητρα και ο Χρήστος μας είπαν που είναι τώρα και έχουν κίνηση.
1: Πάνε στο κέντρο, είναι στη Συγκρού.
0: Οχ, την άνοδο.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, εκεί έχει πολύ κίνηση.
1: Ναι, ναι, όμως. Πολύ.
0: Συνεχίζουμε. Pixlax, να με θυμηθείς. 9 και 49, πρωινό Τρίτης.

0: Speak Lux, πρωινό Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, 9 και 52 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή.
1: Και να σας πούμε ότι αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει ξανά στο Park Your Cinema Kids στο Ξέφωτο του Σταύρους Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch του 2002. Αχ, αυτό είναι πολύ συγκινητική ταινία, θέλω να ξέρεις. Μ' αρέσει.
0: Συμφωνώ,
1: πολύ.
0: Συμφωνώ.
1: Τα έχω δει με τα νύψια μου εγώ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαελλαδος.gr και λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσετε μεγάλα δώρα.
0: Πάλι καλά που έχουμε τα νύψια μας εμείς.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Από εκεί παραγγέλνουμε τώρα φαγητό, καφέ, προϊόντα από φαρμακείο ή ό,τι άλλο ψάχνουμε μέσα από χιλιάδες καταστήματα. Προσοχή τώρα, μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερες τιμές στο Box. Γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: αυτό
0: που είστε μαζί μας. Αυτό ήταν, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Ήταν η πρεμιέρα μας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Το ραντεβού μας πια.
0: Ναι, και
1: ακολουθεί
0: τώρα εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Ήταν η Ναταλία Αργυράκη εδώ μαζί μας.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Α, το είπες με ωραίο ύφος.
1: Βέβαια. Τύπου χειροκρότημα, τηλεοπτικά είναι.
0: Τελείωσε. Μα εσύ από τηλεόραση ξέρεις.
1: Σε εκπαιδεύσω σε όλα.
0: Βέβαια, μην χάσω. Και τα λέμε αύριο. Καλή δύναμη, κουράγιο πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Yes.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Winmore.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Winmore, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ναι, γιατί αυτό είναι πάντα το θέμα. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, τι να είναι, ο κυφισός, η κυφισίας και η δουλειά, δουλειά. Ε? Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, μια παρέα είμαστε. Καλημέρα σας, 10 και 6, πρωινό Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, πρωινό στα Μελωδία. Καλημέρα με Νίκο Πορτοκάλογλου και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σε λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας προς το παρόν στον αέρα μας και μάτια δίχως λογική. Καλημέρα.

σύγχρονος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυβός αντί συνθήματα ζωγράφισε

0: Αυτό τραγουδάς μέχρι την επόμενη φορά που θα αγαπήσεις ξανά. Δεν θα ξαναγαπήσω. Χάρης Αλεξίου, 10 και 15 πρωινό Τρίτη στο Μελωδία. Και πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους για λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός εννοείται ότι είναι ο δρόμος με το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτή τη στιγμή και σε μεγάλο κομμάτι από το Εγάλεο στη Νέα Φιλαδέλφια. Από την άλλη, κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών μεταξύ Χαϊδαρίου και Σκαραμαγκά. Και αρκετή κίνηση βλέπω στους λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Εν τω μεταξύ, καθώς ερχόμουν εδώ στο Δαχτυλίδι, έβλεπα στη σήμανση υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και προς αεροδρόμιο. Με λίγα λόγια, και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στη μουσική μας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή μαζί. Τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Και όπως λέμε, όταν η επιμονή σου βγαίνει σε καλό, η επιμονή σου Ελεονόρας Γανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η Ελεονόρας Γανέλη εκτός του ότι θα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό και θα πούμε περισσότερα για αυτά σε λίγο για τις κασέτες του Μελωδία και τη δεκαετία του 90, έχει και την εκπομπή της εδώ στο Μελωδία. Άλλες τρεις εκπομπές ξεκίνησαν την Κυριακή που μας πέρασε με Γιάννη Κότσιρα και έρχονται εκπομπές με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Λάκη Λαζόπουλο και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όλα αυτά κάθε Κυριακή βράδυ για τις επόμενες τρεις Κυριακές στις 8 η ώρα το βράδυ. Με λίγα λόγια, η Ελεονόρα Ζωγανέλη πιάνει Μελωδία μαζί με πολύ ξεχωριστούς καλεσμένους. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Δημήτρης Μητροπάνος αμέσως μετά και είσαι ωραία σαν αμαρτία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο, τα λόγια Πιερακάκη. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Στην Αίγυπτο σήμερα Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης. Εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front States είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
13: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σβήνει το φως από τα μάτια μου και όλα όσα έζησα μπρος μου περνάνε. Στεκόμαι εδώ, στον τελευταίο σταθμό, με όλα όσα αγάπησα και πήγαν χαμένα. Δεν μετανιώνω πια, όλα ή τίποτα, δάσος και ερημιά. Αυτό ήταν η ψυχή μου. Πάει πια. Τελευταίο σταθμός, Θάνος Ανεστόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ότι όλοι μας έχουμε νιώσει αυτό και για μια μικρή στιγμή ή ένα μη μετρήσιμο χρόνο, την καρδιά μας να χτυπάει σε αυτό το ρυθμό, μιας μεθυσμένης καρδιάς δηλαδή. Είναι η Pixlax, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10 και 35 πρωινό Τρίτης. Ευχάριστο θα τον έλεγα τον καιρό, δεν ξέρω εσείς. Έχει έτσι ένα αεράκι από το πρωί, 28 βαθμούς βλέπω αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι τους 32, μια χαρά. Και για τη συνέχεια η σωστή απόφαση από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Καλημέρα και πάλι.

0: δεν είναι πάρα πολύ ωραία η διασκευή που έχουν κάνει οι Φάος σε αυτό το τραγούδι, στα βεγγαλικά σου μάτια. Οι Φάος που μας συστήθηκαν πρόσφατα σχετικά, που θέλουν ο ήχος τους να ισορροπεί ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11, λίγο πριν κοιτάξουμε δηλαδή τι συμβαίνει μέσα στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή που μας έρχεται, και αυτή την Παρασκευή θα βρεθεί σίγουρα νικητής ή νικήτρια, γιατί η Μέρη δεν θα τα παρατήσει, θα τηλεφωνεί και θα κληρώνει μέχρι να βρεθεί ποιος θα κερδίσει 12.011 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο, και έτσι όπως λέμε αυτές τις μέρες πανηγυρικά θα ανοίξει η σεζόν, θα υπάρξει σίγουρα νικητής. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να ξέρετε, να θυμάστε και να πείτε το ακριβές ποσό, 12.011 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στα 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90, που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax, αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

ξεκινάμε αυτή την ώρα με προσκλήσεις. Αυτό σκέφτηκα και αυτό θα κάνω για να βρεθείτε και να απολαύσετε Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβητό. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε θέατρα, νησιά και φεστιβάλ, η Ιουλία Καραπατάκη θα βρεθεί στο Λυκαβητό για ένα μεγάλο live και κάποιοι από εσάς που θα διεκδικήσετε τώρα τις προσκλήσεις θα βρεθείτε εκεί. 6956614992. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp και τι γράφετε στο μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας και συμπληρώνετε Καραπατάκη. 11 και 10 πρωινό Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, πρωινό στο Μελωδία Κωνσταντίνου Νικολοπούλου, στην παρέα σας μέχρι τις 2, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Για τη συνέχεια στον αέρα μας, ένα στούργο στο Παρίσι και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά αν έχουν γίνει καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Και για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε πριν λίγο, πολύ καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφισό τώρα σε ένα μικρό κομμάτι στο ύψος των ΚΤΕΛ και της Μεταμόρφωσης έχει κίνηση. Κατά τα λοιπά, συμπαθητικά είναι πρωινό Τρίτης, 11 και 18, με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και πρόβλεψη σήμερα να φτάσει μέχρι και τους 33. Έτσι θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες από ό,τι βλέπουμε. Εξαίρεση την Παρασκευή, για την Παρασκευή δίνει 36 βαθμούς. Θα δούμε μέχρι τότε. Δημήτρης Μπάσης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία, με Νεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

Άκουγα και πριν λίγο την Ναταλία με τον Δημήτρη που έλεγαν ότι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ. Μια ταινία για την οποία έχουμε μιλήσει πολύ, γιατί μας άρεσε, σας άρεσε πολύ, την έχουμε αποθεώσει για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Μια ταινία που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2025. Το σκεπτικό για την πρόταση είναι ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά, τεχνικά άρτια. Γράφει ξανά τα μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο στο διεθνές κοινό και είναι σίγουρα και μια καλή ευκαιρία για να τη δει ακόμα και ακόμα περισσότερος κόσμος και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας. Να φτάσει η ταινία και σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά Γιώργος Καραδήμος διασκευάζοντας υπέροχα το «Με πνίγει του τη σιωπή». Καλημέρα.

0: μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο, τα λόγια Πιερακάκη. Αμετακίνητος ο Πούτιν στη συνάντηση με τους Αμερικανούς θέλει όλο τον Ντονέτσκ. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Στην Αίγυπτο σήμερα Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης. Εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη και συμπαραγωγό τη Front States είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου. Και τώρα που χωρίζουμε, άφησε να σου πω ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στο όνειρο. Είναι αλήθεια όπως το έλεγες. Αν όμως η ελπίδα πέταξε μέσα σε μια νύχτα ή σε μια μέρα, μέσα σε ένα όνειρο ή μέσα στο τίποτα, είναι γι' αυτό λιγότερο χαμένη. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Γιώργος Νταλάρας μαζί στα χρόνια της υπομονής, πρωινό Τρίτης, 11 και 39 συγκεκριμένα, πρωινό Τρίτης στο Μελωδία. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα, τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Αμβούργο, Άμστερνταμ. Το κοινό έχει την ευκαιρία έτσι να απολαύσει με την ψυχή του αυτό που παρουσιάζει ο Γιώργος Νταλάρας, το ρεμπέτικο λοιπόν. Δεν αξίζουν και στάσεις σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη γίνει αρχές Σεπτεμβρίου αυτή η στάση. Τώρα έρχεται το Κατράκιο στις 24 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε η ημερομηνία. Βρείτε και περισσότερες πληροφορίες μέσα στη σελίδα μας melodia.gr. Γεράσιμος Ανδρεάτος και Χρώμα Δεν Αλλάζουν Τα Μάτια για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: Και μπορεί να έχουμε επιστρέψει από την προηγούμενη Δευτέρα, όσο όμως λείπαμε μέσα στο χρηματοκιβώτιο, μαζεύτηκαν 12.011 ευρώ και αυτή την Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, η Μέρη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει, αλλά δεν θα το αφήσει εκεί. Θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει μέχρι να βρει νικητή ή νικήτρια. Σίγουρος νικητής λοιπόν για αυτή την Παρασκευή και για 12.011 ευρώ. Να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό. Πάμε μια γρήγορη επανάληψη. 12.011 ευρώ και τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαδητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαδητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιο. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατή.

0: στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξωριά.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Σε ένα χωράφι είμαι η απουσία του χωραφιού. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όπου κι αν είμαι, είμαι αυτό που λείπει. Όταν περπατώ χωρίζω τον αέρα και πάντα ο αέρας εγκαθίσταται για να γεμίσει τα διαστήματα όπου πριν το σώμα μου ήταν. Όλοι κάποιο λόγο έχουμε που κινούμαστε. Εγώ κινούμαι για να διατηρώ τα πράγματα ολόκληρα. Διατηρώντας τα πράγματα ολόκληρα. Mark Strand.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας οδηγενεί.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Πιξωτική, παραγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα ΔΕΗ.
4: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
1: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Καλημέρα Μελωδία.
5: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
6: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
5: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
7: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
5: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
10: Χωρίς

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ'

0: καθημερινά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτες με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχει και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Τα παιδιά που αγαπιούνται φιλιούνται όρθια, με τις πλάτες στις πόρτες της νύχτας, και οι περαστικοί τα δείχνουν με το δάχτυλο. Μα τα παιδιά που αγαπιούνται δεν είναι εκεί για κανέναν και είναι μονάχα ο ίσκιος τους που τρέμει μες τη νύχτα, προκαλώντας την οργή των περαστικών. Τα παιδιά που αγαπιούνται. Ζακ Πρεβέρ.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Coast. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Μιλώ με τα ψηλά.
12: Φίλα με.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Κάθε πρωί ανοίγει το παράθυρο και κάθε βράδυ το κλείνει. Η ίδια επανάληψη, μέρες και χρόνια. Κάποτε τα παράθυρα παραμένουν κλειστά ή και ανοιχτά, ίσως για πάντα. Αέρας χτυπά επίμονα τα παραθυρόφυλλα, όμως από μέσα λείπουν πια οι άνθρωποι. Περαστικοί αναρωτιούνται ποιοι να έμεναν εδώ και τι όνειρα να έκαναν για τη ζωή τους. Βηματισμοί. Αντώνιος Βενέτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα. Πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρμα τα θαύματα.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
11: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
11: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του, δηλαδή.
11: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Νοείται.
11: Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
12: Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα. Και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Γιατί μ' αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννήσει. Να ενωθούμε.
11: Μη μου μιλάς για αγάπη.
10: Πάντα έντεχνα.
11: Έχει πανσαλίνο απόψε.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική. Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Έσμιγαν οι άνθρωποι τη μοναξιά τους, την πέτρινη ουσία της και φτιάχναν σώμα, καινούριο σώμα. Μοναξιά από την αρχή, σαν σμιλεμένο άγαλμα, ψυχρό, με στόμα μάρμαρο, που ανάσαινε ψεύτικα την ανάγκη τους για ήλιο όταν αυτός κρυβόταν. Μοναξιά από την αρχή, Μάνος Μαυρομουστακάκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου τι να κάνω κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, από

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
2: Δεκάδες στο σπίτι.
3: Πολύ δύσκολα.
4: Για αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
2: Το έχεις ψάξει αυτό?
4: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
2: Όχι, όχι.
4: Πώς το νιώθεις?
2: Όχι, μην ανησυχήσω.
4: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
1: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
4: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τους 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 και μισή, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
13: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Κοντά σου δεν αχούν άγρια οι ανέμοι. Κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως. Στο νου μας τη χρυσόβεργην ανέμοι. Ο Ρόδινος στυλιέται στο χασμός.
17: Κοντά σου, Μαρία Πολυδούρη.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία. Σκιαδαρέσες. Διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
3: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογγούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά και αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιότης. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
2: Εντάξει λοιπόν είμαστε φίλοι, μολές φιλικά.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ορίζει.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Αν θυμάζευα για σένα στο βουνό που τριγυρνούσα, χίλια αγκάθια το καθένα, και όπως τα σφιγγά πονούσα, να περάσεις καρτερούσα στο βοριά τον παγωμένο, και το δώρο μου κρατούσα με λαχτάρα φυλαγμένο. Όνειρο, Μαρία Πολυδούρη.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

φυλακή.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ. Κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθά ανοιχτά μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά, στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Τα καράβια μου καίω.
3: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα, Μελωδία.
4: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
5: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
5: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
4: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
5: Και με ένα πατάτι με αυγά.
4: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
5: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μόλις χωρίζουν.
4: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
3: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα.

Οδηγούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Των ημερών φθήνει το φως και η μία ώρα διαρκεί 10 λεπτά. Ξόδεψαν τα στερνά τους χρώματα τα δέντρα. Στον ουρανό κάποιος με βιάση αλλάζει περισσή το σκηνικό για το μικρό του καθενός μας δράμα. Των ημερών φθήνει το φως. Απ' τον αέρα σε χωρίζει ένα στάχτη παλτό. Λέξη κλειδί για μια φράση σαν αυτή. Ξόδεψαν τα στερνά τους χρώματα τα δέντρα. Φθινοπορεινή Βιλανέλα, Γιάν Βάγκνερ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά τους σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω
0: να, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
5: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
6: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
5: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
4: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
7: Ακούμε μπροστά.
3: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Σύναξης των Εβραίων, πλατεία των Καϊκιών είναι το λιμάνι που συνοστίζονται κατάρτια και άλμπουρα και ιστοί, ώρα δειλινού και σούρου πομουντό, να δούνε κινηματογράφο με χρώματα εξαίσια κατά τον Όλυμπο και τις ακτές της Κατερίνης. Ο καλύτερος μου φίλος θα με προδώσει. Στον ίσκιο της γης, Μάρκος Μέσκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι άδικα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε συζητάν.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

πληρωμές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Φιλώ με τα ψηλά.
4: Φίλα με.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σύννεφα Μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Ιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
5: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάποτε θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Θα σε ένα τίποτε. Άνθη κερασιάς. Ρόδα στους κήπους και αγάπη. Ποια αγάπη? Χελιδόνια που κλειδώνουν τον αέρα της νυχτερίδας. Γκρεμός και το φεγγάρι απάτη από χαρτί. Στο ποταμάκι κάθονται συλλογισμένοι οι φίλοι. Στο χέρι καθρεφτίστηκες κι εσύ. Υγρό κόκκινο φύλλο τα χείλια σου. Μα ξάφνου στα φύλλα σάπια. Κατεβασιά στον Άδη. Ηλίθι βρέχει σήμερα, όχι ο ουρανός. Τα ισόβια ποίηματα. Μάρκος Μέσκος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με πήρε η ώρα στην ακρογιαλιά. Κύλησαν ως φαίνεται οι εποχές. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο βάθος. Άδραξα πέτρα σε σχήμα καρδιάς. Την έριξα με δύναμη στη θάλασσα. Δεν ξέρω, ήταν άραγε θυμός. Δεν ξέρω, ήταν άραγε πόνος. Ξέρω, ήταν η απουσία σου. Παρουσία Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
2: Φιλιά και ξεβαμένα χείλια στο σώμα σου γλιστρά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μόνον εσύ τριγώνα ξέρεις πόσο ωραίο είναι το άσπρο φεγγάρι πάνω στο βουνό. Θολώνεις το νερό και πίνεις θάνατο όταν χαθεί η χαρά σου. Πάρε λοιπόν και την αγάπη μου και κρύψε την, καθώς εσύ γνωρίζεις. Στη ρίζα της αγριοκορτσιάς είσαι ένα ρωμαλαίο καραγάτσι. Το αίσθημα, Μάρκος Μέσκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
5: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανοίγανε και...
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη.